0: μου ακόμη τα μάτια μου φάει μου family values. Μάλλον φίλε μου.
1: Αλλά είναι φύσα τα Ιωνεία, πια μου εφωτού γαού εκούνε φάει. Καγά τα πέκο εφωτού, ο χαπάτη, φω πολιτικά ρε και κάου, η εφή, αού χικόγια, ο εφήλ φερεαρέα, ο νόβεμα, κα ο κουνετού μάικο τα ουτροτάχα και τα λανόα, και η ενεβή ισόνε, πια μου εγάου εκούνε ουκνε φάει. Αλλά είναι φω μάλλον του, μου τάλα μονό του κακόε, ατεφήλ εκούνε φάει. Όταν φύγω, όταν φύγω από το εφάδι, θα φράφει και το
0: εφάδι. Λοιπόν, anytime, όχι εγώ που τα ήταν ρε.
1: Μάλλον, κάτω ρε με τα φάκη του Άκη Κοινή.
2: Με καλτά επρινητάς, με να φανέγουν με του Άκη και Βικενή, μάλλον βάει.
3: Μάλλον από το τελευταία μάκα, ο μήμα που έφαγε να μάρει και φράχω κουά το κλαίο και καίνα. Μάλλον ελάω μάρει, αχω έκει λέει, αετόν ακο το απήγ μου μία μάει και πολύ καλαμάνι. Κάτω είπε φόκι αεφραμανά του κακιμωτόλου κοτοαπέ που κάνει το ετάρι κοιμωτόλου αφαϊνέλη θα φύγει του λάβα λερέ φίλοι μου του άνιο το κόνια του καουμάφου και καουτάχα κοϊά επλένε τάς. Τι μωτόλου κοϊ μου φιεμάω μου γάι μια λέρε λάι λάι αουπίτω τη εβίτα καουμάκα να φανογώ σε του τάκι μάει κοϊά κουφανκικά κοϊ που καϊπηρεσίνε λέει λάβα και ο άτο οτομετική κακία καουμάφο και γάι μια λέρε κοτοαπέ και φιεμάω. Να εσύ βίση αφήτου βάλου χίβα ο άπεφο και τα ουσία ομοφού καουμά αφού και τα ουγά είμαι αλλήλη λαλαχή εγγα ιούτ αγκο Ford Rangers, Toyota καουμά αφού και αγγα είμαι αλλήλη και έπαιε λάβα και κεφίρι με ιάι ο ιάι ότι και το εταταρί εγώ γνώφω ατου χένι κορουία κοτοκόνια επίκο τα ουγά είναι ατόγα κοϊ κατήλα αφού και είναι αετόγα πια ουγά ουε αετόγα κοϊά και φάια τα τοκόνι κακιμωτόλου κοϊά κομου finance. Μου άτο αεκαλάσεις μια λέρε και μου φίλοι με αεφ. Αμα άλλο ατώ κακ μου τόλου κοία για να βήκε κομμαρίου ατούνε μου λάβα μαϊ μη ταλάγα να εφαιτού ο κομμαμά ο ατία με ο καλανίνι κάκου λάβα και να ουμέ αμάι ο φραχόκο αεφαιγά η κοία να ουμέ αλήρε. Κοε τα ουφήκα τεφωνή φετου τάκη μαϊ κατ' εάκο νόα ουαούα νόα φυτουχίβα ανωνίμα ανωβάλο πικο αυτόνμα επέ και μαου γιατέ. Τι κατ' εάω φυτουόνο έιχε Nelson Street.
2: Κόρη φέγγε μαρικονί και ο άτου άι εκεί φανόγονόν κονισέτη κοινή. Φαγατούλο ο άτου, άτου μου εκεί φανόγονόν κονισέτη και τάγατά η φωνούα, μου εφεφινέ η φωνούα, μου εκάου κορίς του τούκου, ο τάου φαχάου μου πιλωρεύου με χαπάει μασάνι, ο κουτάκαϊ άτευλόα. Η επαούλη ύφο, ο επόου αφάου σιουράι ο άφε ο ανώ και μου μέα μαϊμούα, κυφέε κοά, κυχε χόλο, ρεσιέλη τόγα, και άπη κουτούινα παπάι ο Βεσίρε η Μανγερέ. Ο Μαγατουγούγα αφακά χωράνι και ο Χίκος η Φρατάνι Μάι πέρα με είχα απάι πέρα με είχε πούρε ακό μορφάναου ο ακό με είχε κόλυση ο Ιόγο τα Μαϊκή κοτάου φαχάου μου πιλωρεύου. Ο Μαγατουγούγα και φεϊνάει χακή με αήφη και συγνάου εάκη είχε ακολολοτονά πέρα ο Μαγατουγούγα αφακά αφένι. Και εσύ να εισιάσει να εισιάω ατου κοιάει αετόχι φραγαφένι. Πια μου είχα πάει κοτώ απέ και εφανόγω μάει και φραγαταγίνι. Φραγαφέι ατου και μοτόλου μου μέα μάει τα ουφιεφία μου φάει χα όφα και εσύ φραγατάγι αέγω τα μαϊκή. Εχόκο χω μου οφά και φραγακολό αία και εσύ φεγγάνι. Ήω εταλιτάλι μάει με ιάι ασύ κάου κορίς του τούκου ο άτε ουλώα. Αφέε κοά πω ούρι χίφο άχω ουαφάω σιλουάι ουάφε ουανό υφέε κοά χόλο ρε σιέλη τόγα άπικο τούινα παπάι ο ουέσιλε η μάγγελε. Ο γουμάου του είπε τε μοκτάλι λελέι εφαγαταγίνι ο κουφάι ατού. Κα ιάι χαμέα ο κουκεφιε μάου φετού τάκι και φύκα τελεφώνη κοενή νόα ουατάχα νόα βαλουφίτου τάχα βαλουτόλου χιβαουά πεκο νόα ουατάχα τάχα νηματάχα τάχα όνο τάχα χιβά. Φαγαπάπα του κομίτη κοριστούκου τάου φαχάου μου πινολεύου ο άτε ουλοά μάλλον.
4: Ο κουτάμου αενήμα τόλου τάχα τη αή και φαγαμαφόλα του χαγάχη πόλο καλάμα ο κουτουούγα μάου ολούγα. Ο καπάου και πεχέκου ο μάου μάου η αγάχη μάγα του ούγα ο εφαγαχόκο φατονία φαγαφιτού τάκη και η Pacific Media Network είχε νόα βαλουγιάου φύτου ονοτόλου τόλου φαούα. Πέτε και email και complaint@pmn.co.nz. Ο κουλάβα φόκη και κεφετού τάκη και η μάου μαφάι ο γναουφουωτού αι ναχι μάγα του ούγα και η φαγαμαφόλα λέα με Broadcast Standards Authority είχε νόα βαλμιάου τόλου ονόνο χιβιχιβάνο. pe ko ho ahi ki he website i he bsa.govt.nz.